ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνοι, πρόγονοι. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολοι μες, ενώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

γνωρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο. Σαν αδειοκάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να

Τελευταίες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω, στα έργα σας.

0: που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

χθεσινά ακόμα φρέσκα. Και η ειρωνία τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Αν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλο από το χάμου. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία.
2: Ε.
1: Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου άφησε το θείο.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νεκροανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του, οχιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Αχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Πρωινό στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιζε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: αφηγά νέα στο λεπτό.
1: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Didier Deschamps έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φόρτη Στουτγκάρδης Γιώβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον 15χρονο Παναγιώτη Μισαηδη από την Athens Καλυθία. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακού χιλιάδες εμένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.

Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπόροι. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

μαζεύεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούστε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούς του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά. Με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σφίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας.

0: χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοτόπουλο και κα για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νεκροανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδυμού Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τη σχέση της συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην χάσετε.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλλή μόνο σε εμάς τις ορφανές.
1: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την Αγλαντία.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικό.

0: smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee Ceres με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Πού είσαι, φιλενάδα?
4: Στο Γκάντζα.
3: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Ritz Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Luxa Frolutro, 500 ml, μόνο 2 και 49.
5: Πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
3: Davro Lon, 2 και 98. Και Everyday, Harper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
5: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
3: Supermarket Kansas.
5: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτήριο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σκά!
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, γυστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Λάο Γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξανθάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Πιθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξανθάκος.

0: τώρα στο Radio Cosmos είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά Market, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκλήστη. Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μην ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε καμερά ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με άλικα.
6: Πού τα

0: μάθες εσύ αυτά?
1: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Νεκροανήρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ράφας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Υπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΑΣ καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τις βροχές στη Ρωτικά και τα Βόρεια. Η άνεμη βορειοδυτική 3-5 στα νότιο-ανατολικά και στο βόρειο Ιόνιο το έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 30-30 Νάξος Χανιά Άρτα Κέρκυρα Πάρος Πρέβεζα Σύφνος 34 Ηράκλειο Θάσος Τρίκαλα Καλαμάτα Μύκονος Ρέθυμνο 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σπάρτη 41 Λιμνός.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Νικολίνα Κουτερά, Κόσμος του 93. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή απόλαυση.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφή στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Καινούργια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγωγικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Showbiz αλλά Hollywood. Σαλαμέ και Γκόμεζ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με εξωγήινους. Ο Τίμωθη Σαλαμέ και η Σελίνα Γκόμεζ ετοιμάζονται να συναντηθούν για πρώτη φορά σε κινηματογραφικό project, δανείζοντας τις φωνές τους στην animated παραγωγή Not Alone, η οποία υπόσχεται να συνδυάσει ρομαντισμό, χιούμορ και εξωγήινες ανατροπές. Η ταινία προέρχεται από την Illumination, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από μεγάλες επιτυχίες όπως τα The Despicable Me και The Super Mario Bros. Movie και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2027. Πάμε να δούμε και λίγες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ταινία που θα μας έρθει. Όταν ο Τζόκερ και η Φραν συναντώνται για να προετοιμάσουν την ενακτήρια εκτόξευση αυτού του επαναστατευτικού πυρβλού, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα. Αναφέρονται στην σύνοψη της ταινίας. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν τρεις μικροί εξωγήινοι εισβάλλουν απρόσμενα στη ζωή του Τζο. Οι ιδιαίτεροι αυτοί επισκέπτες, κυνηγημένοι από έναν αδέξιο διαστημικό αξιωματικό, βλέπουν το πύραυλο της Φραν την μοναδική ευκαιρία να επιστρέψουν στο πλανήτη τους. Η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι, μικροσκοπικοί, άτακτοι και αξιολάτρευτοι ταυτόχρονα, βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Τζο. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Έρικ Γκινιόν, Κλέρ Ντόξον, Τζόναθαν Ντελβάλ.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι.

0: μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του μέσα μια
0: γειτονές μου κι διπλανή, δεν πρέπει ποτέ να το μάθω πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για μέρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

κοκκινένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις κάλες, τα νεκιάλες. Βρόχη που σπάει σύνορα και σου ξαπλάνει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τριγυνία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

ξυπνάει η ζωή μας και κράει από το χέρι η χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σβουλή, πώς μπορεί να κρατήσει.

όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο πάγμος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και πάμε να δούμε και τα νέα της showbiz. Ο Θοδωρής Φέρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία με διπλό sold out στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Θοδωρής Φέρης γνώρισε την αποθέωση το βράδυ της Τετάρτης, αλλά και 25 Ιουνίου, καθώς παρέσυρε το κοινό με δεκάδες προσωπικές επιτυχίες του. Οι χιλιάδες θεατές δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια βραδιά με μοναδική ατμόσφαιρα από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή της βραδιάς. Ο παλμός, το συνέστημα και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά τη δυνατή σχέση που έχει κτίσει ο Θοδωρής Φέρης με το κοινό, καθώς και την άκρως επιτυχημένη πορεία του τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μουσική.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τη μέρα που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eze Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λοιπά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δέπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλής εντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Από τα κουνούπια, ποτίζετε πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χειρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-212-054 και 210-5212-000.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων.

0: δίκη γαλερίας Πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε επίπεδο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμητο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economoures.gr.
2: Πού είσαι, φιλενάδα?
3: Στο Γκάντζα.
2: Πάλι.
3: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
2: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
3: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry 10 ταχεία, μόνο 1 και 63.
2: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
3: Supermarket Kansas,
2: το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Didier Deschamps έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση του Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φόρτη Στουτγκάρδης Γιώβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθία. Η Augsburg φέρεται να βρει τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Νούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: κόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε αυτό, είναι μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, έτσι εκεί.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκαίρουρια σπονδυλωτική κομμωδία, τον Θανάση Παπαθαριού και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μια κοινωνία που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνη Γουδάρο, Γιώργο Φρανιώτη, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίδια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου και ο Παντελή Καναράκη.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόρη more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσέρ.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και έχουμε ξεκινήσει να λέμε για το προορισμό στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Σήμερα θα πούμε τις κυριότερες περιοχές. Το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής είναι η Σιθωνία, διάσημη για τα έξοδα νερά, τα Πευκοδάκια και τους μικρούς Κολπίσκους. Οι κυριότερες περιοχές για διαμονή και εξερεύνηση, οργανωμένες από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περιλαμβάνουν Νικήτη. Ο κύριος κόμβος εισόδου συνδυάζει ανεπτυγμένη αγορά, παραλιακό πεζόδρομο και εστιατόρια με μαγευτικά νερά. Ιδανικό σημείο για εκδρομές προς τις εξωτικές παραλίες της περιοχής. Νέος Μαρμαράς, από τους πιο δημοφιλείς κοσμοπολιτικούς οικισμούς, διαθέτει έντονη νυχτερινή ζωή, μαρίνα, πληθώρα επιλογών για φαγητό και γειτονιάζει με το πολυτελές συγκρότημα του Πόρτο Καράς. Σάρτη, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά και προσφέρει θέα στο όρος Άθος. Χαρακτηρίζεται από απέραντες αμμουδιές και εξαιρετική υποδομή για θαλάσσιπορ και κάμπινγκ. Βουρβουρού, βρίσκεται βόρειο-ανατολικά και είναι ιδανική για πιο χαλάρες διακοπές, διαθέτει ρηχά κατά γάλανα νερά και αποτελεί σημείο εκκίνησης για βαρκάδες στα νησάκια του κόλπου. Παλαιός Άγιος Νικήτας και Παρθενώνας, ορεινά παραδοσιακά χωριά στην ενδοχώρα της Νικήτης και του Μαρμαρά αντίστοιχα, κατάλληλα για απογευματινές βόλτες, ταβέρνες με τοπικές γεύσεις και εννοείται πανοραμική θέα. Δημοφιλείς παραλίες για ημερήσιες εκδρομές είναι το Καρύδι, η παραλία στη Βουρβουρού με λευκή άμμο και ρηχά νερά, Καβουρότρυπες, μικρή Κολπίσκη με λευκά βράχια και πεύκα που φτάνουν στη θάλασσα, και εννοείται Αρμενιστής, διάσημη οργανωμένη παραλία με χρυσαφένια άμμο και μεγάλη έκταση.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Ραδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, την Σέρες, την Δήμητρα, την κυρία Εύη, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη. Να στείλουμε εννοείται στην όμορφη τη Θεσσαλονίκη στους φίλους μας την Ναταλία και τον Στέλιο, και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας εννοείται στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, στη φίλη μας τη Λίτσα, τον Δημήτρη, την Στέλλα, τον Νίκο και στην φίλη μας την Ευπραξία.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος, γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολίκς. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμισβήτη, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο, κυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake, αφή. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση πει στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες, καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γράμμα. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς.

0: ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έτσι καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3-5 στα νότιο-ανατολικά και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 30-32 νους Χανιά Άρτα Κέρκυρα Πάρος Πρέβεζα Σύφνος 34 Ηράκλειο Θάσος Τρίκαλα Καλαμάτα Μύκονος Ρέθυμνο 37 Αθήνα Ξανδρούπολη Γιαννιτσά Σπάρτη 41 Λιμνός.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: γράφει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ.
1: Είπαμε ότι θα εξερευνήσουμε γενικά τη Χαλκιδική, οπότε σήμερα πάμε στα Νέα Μουδανιά. Τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη και το εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής, απέχοντας μόλις 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρουν συνδυασμό χαλάρωσης αλλά και ιστορίας. Επισκεφτείτε τα μουσεία, ανακαλύψτε το Μουσείο Αλλιευτικών Σκαφών και Εργαλειών, το πρώτο του είδους στην Ελλάδα με παραδοσιακά σκαριά και εξοπλισμό, και το Λαγγραφικό Μουσείο Βυθινίας. Περπατήστε στο λόφο της Παναγίας Κορυφινής. Εκεί βρίσκεται η ομώνυμη ομοκλησία με εξαιρετικές αγιογραφίες αλλά και πανοραμική θέα. Κάντε μπάνιο και θαλασσία σπορ. Η μεγάλη αμμώδης παραλία των Μουδανιών και η γειτονική παραλία Διονυσίου διαθέτουν καθαρά νερά για καταδύσεις, αλλάσεις, εξορμήσεις.

αναζητήστε τοπικά κέντρα όπως το SeaWorld Scuba Diving Center. Απολαύστε τη βραδινή σας έξοδο, κάντε βόλεϊ στη γάμου ή περπατήστε στο πεζόδρομο που σφίζει από ζωή. Απολαύστε φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες ή καφέ ή ποτό στα παραλιακά μπαράκια. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις αν επισκεφτείτε την περιοχή καλοκαίρι, το υπαίθριο αμφιθέατρο χορηγητικότητας 2.000 θέσεων, φιλοξενεί το φημισμένο φεστιβάλ της θάλασσας με συναυλίες και παραστάσεις. Και τελευταίο, ημερήσιες διαδρομές. Τα Μουδανιά αποτελούν το ιδανικό ορμητήριο, καθώς από εδώ ξεκινούν θαλάσσιες εκδρομές για τα των Σποράδων, Σκιάθος, Σκόπελο, αλλά και Αλόνισο.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη η οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουνεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτά, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-212-054 και 210-5212-000. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στάκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε επιπλό, νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321-778819.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Ραδιοκόσμος στους 93 και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας, την Σέρες. Κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε να δούμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 ο νικητής. Σκάι στις 6.20 η γυναίκα μου τρελάθηκε. Ερτένα στις 8.10 καλημέρα Αθήνα. Όπεν στις 9.10 ναι σε όλα yes men. Αντένα στις 9 ως παγκοραμένος. Σταρ στις 9 η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Σκάι στις 10.20 ψυχρό αίμα Cold Blood Legacy. Μπει στις 10 η ώρα ο κανόνας του παιχνιδιού. Σταρ στις 11.15 η διάσωση. Ερτένα στις 12 η ώρα Spider-Man No Way Home. Και λίγο αργότερα στο Αλφα στις 12.30 η μέρα ανεξαρτήτως.

0: Θυσίας, νέα απειλή.
1: Και εγώ για πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το δικαγή μου, ούτε προπάνω και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το άλλο. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάρη. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
2: Ο κόσμος μας, ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι τη ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο ΑΕΣ Μοσχοβολά η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Άμστερνταμ 26 βαθμούς, Βαρσοβία 27, Βερολίνο 26, Βιέννη 28, Βουδαπέστη 27, Βουκουρέστη 24, Δουβλίνο 26, Έλσι 15, Κίεβο 21 βαθμούς, Κοπεχάγη 22, Λισαβόνα 20, Λονδίνο 26, Μαδρίτη 28, Μίνσκ 16 βαθμούς, Όσλο 22, Πάρισι 35, Πράγα 26, Ρώμη 28 και στη Στοκχόλμη 18 βαθμούς.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της γένειας. Μέρα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858. Ή αν από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας. Γενικό Οριστιάδα 25, Αλεξανδρούπολη 26, Καβάλα 25 και Θεσσαλονίκη 25, Σέρες 24 βαθμούς, Κοζάνη 21 βαθμούς, Κέρκυρα 25, Ιωάννινα 17, Λάρισα και Άρτα 23 βαθμούς, Κεφαλονιά 25, Πύργος 23-22, στην Καλαμάτα Τρίπολη 21 βαθμούς, Κόρινθος 26, Χαλκίδα και Αθήνα 28 βαθμούς, Σκόπολος 27, Σύρος, Μήλος, Σαντορίνη 26 βαθμούς, Νάξος 24, Χανιά 26, Ηράκλειο 27, Κάρπαθος 25, Ρόδος 26, Σάμος 27, Χίος 26, Μυτιλίνη και Λίμνος 25 βαθμούς.
1: Και αυτό το καλοκαίρι μαζί με τα καλύτερα. Δεν σας αφήνουμε μόνους ποτέ. Ράδιο Σμος, Σέρες.

0: Κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα.
2: Όχι άλλο Κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίνδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο Κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο Κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosray.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος του 93.
5: Κόσμος του 93.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Παρέα με την εικόνα στη συνέχεια ακολουθεί η Σωτηρία Καλακίδα. Από μένα, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Τα αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπτά το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κατσεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο σπουριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Elas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x230 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Νεκροανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και τα Βόρεια. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 στα νότια. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και τα Βόρεια. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 30-32 Νάξος Χανιά Άρτα Κέρκυρα Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 34 Ηράκλειο Θάσος Τρίκαλα Καλαμάτα Μύκονος Ρέθυμνο, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σπάρτη, 41 Λιμνός.
1: Κόσμος στους 93.

Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Για τις επόμενες περίπου 3 ώρες θα κρατήσουμε ο ένας τον άλλον την πιο όμορφη συντροφιά με αγαπημένες, ευχάριστες ειδήσεις και φυσικά πολύ πολύ μουσική. Θα ακούσουμε ελληνικά swing, καλοκαιρινές μελωδίες, ρέγγε, τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι, θυμίζουν ακρογιαλιές, ηλιοβασιλέματα και ξένιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Βολευτείτε όπου και βρίσκεστε, ανεβάστε τη διάθεσή σας και μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι, γεμάτο ρυθμό, χαμόγελα και καλή παρέα. Καλή ακρόαση και πάμε να απολαύσουμε μαζί αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή Παρασκευή. Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια εκπομπής.

Καλημέρα στον κύριο Άγγελο. Καλημέρα κύριε Άγγελε. Καλημέρα σε όλους εσάς που μόλις έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε ραδιοκόσμο στους 93 FM. Μαζί θα περάσουμε συντροφιά τις επόμενες ώρες.

0: Σήμερα 3 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1971 η μουσική έχασε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της. Ο Τζιμ Μόρισον, η χαρισματική φωνή και ψυχή των The Doors, έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 27 ετών, μπαίνοντας για πάντα στο θρηλυκό κλαμπ των 27. Ποιητής, τραγουδιστής και ένας από τους πιο χαρισματικούς στην ιστορία της ροκ, ο Μόρισον άφησε πίσω του τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται και να εμπνέουν περισσότερα από 50 χρόνια μετά. Ανάμεσα στις καλύτερες επιτυχίες των The Doors ξεχωρίζουν το Let Me Fire, Angels on the Storm, People Strange, Break On Through, Ellie Woman, Hello I Love You και φυσικά το καθηλωτικό The End. Στη μνήμη του Τζιμ Μόρισον, να σας ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο ευτικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ. Το Light My Fire. Αφού πρώτα ακούσουμε μία αναφορά, μετά θα ακούσουμε Doors.
1: Πάμε πίσω στη μουσική, αλλά κράτα αυτό. Όταν ξέρεις που πατάς, μπορείς να πας όπου θες. Μπες στο anatoliauniversity.gr και βρες το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο θα κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα.

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η δημοκρατία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράγυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ δημοκρατίε θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχαριστώ τα νέα για το τριμερό.
5: Και συνεχίζουμε με καλοκαιρινή διάθεση. Καλημέρα σε όλου όπου κι αν μα ακούτε. Μια ξεχωριστή καλημέρα στου αγαπημένου μα φίλου ακροατέ στο εξωτερικό.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάε κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννη και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 το Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτή Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την Γίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την πάλη χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site 3W.

0: www.economousaires.gr. Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν 13 γκολ στη διάνοση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Didier Deschamps έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 αδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φόρτη Στουτγκάρδης Γιώβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθία. Η Augsburg φέρει να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
2: Κόσμος στους 93.

σας θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουμε τη μεγάλη κλήση για τις 4 διπλές προσκλήσεις της θεατρικής παράστασης «Όχι άλλο κάρβουνο». Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, προλαβαίνετε. Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μπείτε στην κλήρωση. Σε περίπου μια μισή ώρα θα αναδείξουμε ζωντανά τους 4 τυχερούς που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν την παράσταση. Επιτυχίες σε όσους.

Η κλήρωση θα γίνει, είπαμε, μετά τις 12 και η παράσταση θεατρική είναι όχι άλλο Κάρβουνο στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ, 9 και 4 Κυριακή 5 Ιουλίου. 4 διπλές προσκλήσεις. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 321 063 333. Προλαβαίνετε ακόμα.

Σαν σήμερα 3 Ιουλίου θυμόμαστε μερικές χαρακτηριστικές στιγμές από την παγκόσμια ιστορία. Το 1863 ολοκληρώνεται η μάχη του Γκέτισμπεργκ, η πιο καθοριστική σύγκρουση του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Η νίκη των δυνάμεων της Ένωσης αλλάζει την πορεία του πολέμου και θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο καμπής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1883 γεννιέται ο Φρανς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, που με έργα όπως «Η Μετάμορφωση» και «Η Δίκη» επηρέασε βαθιά τη λογοτεχνία και τον τρόπο που βλέπουμε τον άνθρωπο απέναντι στο σύστημα και την κοινωνία. Το 1962 γεννιέται ο Τόμ Κρούζ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου, με τεράστια καριέρα όπως τις ταινίες Top Gun, Μίζιο, Κοκτέιλ, που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο Hollywood. Πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχει παιχθεί στην ταινία Κοκτέιλ.

0: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
1: Έχει περάσει πλέον σε μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας δορυφόρους με θερμικούς αισθητήρες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εντοπίζουν εστίες φωτιάς σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και όταν αυτές είναι στο αρχικό του στάδιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούνται πολύ πιο γρήγορα και στοχευμένα πριν μια μικρή εστία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά. Αυτό αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο διαχείρισης των δασικών κινδύνων, γιατί μετατρέπει την αντιμετώπιση από καταστολή σε πρόληψη. Για να δούμε. 10 και 59 πρώτα λεπτά, περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και σε 2 λεπτά επανέρχομαι. Με καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινό mood.
2: Η ώρα στο ράδιο 10.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια

0: Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 2210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Ουτένα, τιμίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνι σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Πού είσαι, φιλενάδα?
9: Στο Κάντζα.
8: Πάλι.
9: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Κάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Ritz Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
8: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
9: Dav Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
8: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
9: Supermarket Kansas.
8: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και τα Βόρεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 30-32 Νάξος, Χανιά, Άρτα, Κέρκυρα, Πάρος, Πρέβεζα, Σύφνος, 34 Ηράκλειο, Θάσος, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Μύκονος, Ρέθυμνο, 37 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Σπάρτη, 41 Λιμνός.
11: Κόσμος στους 93.

0: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
1: Την καλημέρα μου στα παράλια του Φρυνίου και Κερδηλίου. Καλημέρα κορίτσια, καλές βουτιές. Εμείς ακόμα, εδώ. Και όλο το καλοκαίρι θα σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις εκπομπές μας. Σε λιγότερη συχνότητα όμως. Αλλά εδώ θα είμαστε. Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει πολύ ισχυρή πορεία και για το 2026, με τη χώρα να παραμένει ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως. Οι αφήξεις αυξάνονται, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η ζήτηση για νησιά, αλλά και για city break προορισμούς όπως η Αθήνα. Αυτό έχει διετοιμασία γιατί ο τουρισμός δεν αποτελεί απλό ένα κλάδο της οικονομίας, αλλά έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης που στηρίζει χιλιάδες επαγγέλματα σε όλη τη χώρα, από τη φιλοξενία μέχρι την εστίαση και τις μεταφορές, δημιουργώντας παράλληλα μια άλυση τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα στον τουρισμό, έτσι λίγο η οικονομία μας να αυξηθεί.
2: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Με στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
3: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

τηλέφωνο επικοινωνία του σταθμού είναι 2-3-21-0-63-33-3. Αν θέλετε να δείτε στην κλήρωση που έχουμε για το όχι άλλο κάρβουνο, 4 διπλές προσκλήσεις. Προλαβαίνετε ακόμα να συμμετείτε στο διαγωνισμό. Σε μία ώρα θα γίνει η κλήρωση. 2-3-21-0-63-33-3 ή στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

0: Κόσμος τους 93.
1: Στην Ακρόπολη συνεχίζονται σημαντικά έργα συντήρησης και αποκατάστασης στον Παρθενώνα με στόχο τη διατήρηση της δομικής του σταθερότητας και την προστασία του από τη φθορά των χρόνων και των περιβαλλοντικών συνθήκων. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν αλλάζουν την ιστορική ταυτότητα του μνημείου αλλά εξασφαλίζουν ότι ένα από τα πιο σημαντικότερα σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού θα παραμείνει όρθιο και προσβάσιμο για τις επόμενες γενιές, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία και τον πολιτισμό. Καλημέρα στο Ροδολίβο, στην πρώτη Σερών, στη Βιτάστα, στο Νέο Σούλη, στο Δραβίσκο. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους ακροατές, όπου και αν βρίσκεστε, στο χώρο της δουλειάς σας, στο σπίτι σας, στις παραλίες, στο αυτοκίνητο, οδηγώντας για τη δουλειά σας ή για κάτι άλλο. Ράδιο Κόσμος του 93FM, συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου. Καλημέρα στη Δέσποινα και στο Γιώργο. Γεια σας, παιδιά.

0: ρωτήσω κάτι γυναικείο. Στα κορίτσια, το παθαίνετε και εσείς αυτό το καλοκαίρι με τα μαλλιά σας ή μόνο εγώ? Κάθε χρόνο μόλις αρχίζουν τα μπάνια έχω το ίδιο θέμα. Ο ήλιος, το αλάτι της θάλασσας και ο αέρας κάνουν δουλειά μου να μαζεύουν, λες και χάνονται πόντους. Γίνονται πιο σκληρά και όταν είναι να τα αλλούζουν νιώθω ότι χρειάζονται λίγη παραπάνω φροντίδα. Οι ειδικοί λένε πως το μυστικό είναι να ξεβγάζουμε τα μαλλιά μας με γλυκό νερό αμέσως μετά τη θάλασσα. Ή να χρησιμοποιούν κάποιο κοντίσιονερ ή μια μάσκα ή κάποιο ηλιακό, ας πούμε, προϊόν. Εγώ πάντως ακόμη το ψάχνω αυτό το θαυματουργό προϊόν. Αν έχετε κάποιο δικό σας μυστικό και αν με ακούει η πατατούλα που με δίνει πάντα εσείς, στείλτε μας μήνυμα ή πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε τι γίνεται με τα μαλλιά σας.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλο τα παιδιά και έφυγαν. Έθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας δείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό θέαμα για όλη η οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του Διπαέσα. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλη, μη τη χάσετε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρ, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρς.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Νερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

Και όπως λέει και η αγαπημένη φίλη η Λίνα που αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο θέμα με τα μαλλιά της κάθε καλοκαίρι, μου λέει όπως και να είμαστε, είμαστε μια χαρά. Και τελικά έχει δίκιο. Μπορεί τα μαλλιά να ταλαιπωρούν από τον ήλιο και τη θάλασσα, να γίνονται πιο άγρια, μη στρώνουν και στο τέλος να καταλήγουν σχεδόν πάντα σε ένα κότσο ή μια ολογούρα. Και όμως γύρω μας οι περισσότεροι που μας βλέπουν μας λένε πώς σου πάει το μαλλί σου έτσι. Αν είμαστε πιο νέοι, συνήθως δεν το πιστεύουμε. Με τα χρόνια όμως καταλαβαίνουμε πως η ομορφιά δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην αυτοπεποίθηση. Όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, αυτό φαίνεται. Τελικά αυτό είναι που βλέπουν και οι άλλοι. Οπότε ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη το άγχος για το τέλειο μαλλί. Ας χαρούμε τη θάλασσα, τον ήλιο, τις διακοπές και τις όμορφες στιγμές. Άλλωστε, το πιο όμορφο καλοκαιρινό αξεσουάρ, ποιο είναι? Το χαμόγελο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με καλοκαιρινή διάθεση, καλύτερη μουσική ωραία. Οι γραμμές επικοινωνίας μας είναι ανοιχτές. Αν θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγούδι σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο ή να στείλετε τις καλημέρες σας ή απλώς να μοιραστείτε μαζί σας τη διάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας 2-321-063-333. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι το μεσημέρι με όμορφη μουσική, καλή διάθεση και φυσικά τις

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

γιορτή, ωραία επιτυχία αυτό το κέικ. Πάρα πολύ νόστιμο, ευχαριστούμε Γύρη Ελένη. Μια πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε η Κρήτη. Αναδείχθηκε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Πρόκειται για έναν θεσμό που αναγνωρίζει περιοχές οι οποίες ξεχωρίζουν για τη γαστρονομική τους παράδοση, την ποιότητα τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση της κουζίνας με τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη διεθνή αξία της κριτικής διατροφής που αποτελεί βασικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και φυσικά είναι γνωστή για τα ωφέλη της στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Μια ακόμη διάκριση που ταξιδεύει την Ελλάδα και την κριτική παράδοση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ένα τραγούδι για τον Θεοχάρη που το σιγοδοτραγουδάει. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σας το αφιερώνω.

Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα στο Στάθη στην Ιγρίτα. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα Παρασκευή 8 με 10 θα είμαι και πάλι εδώ συντροφιά σας. Εμάς ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Να το μοιραστούμε μαζί και το βράδυ.

0: πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα στον Εύκο. Καλημέρα Μάλαμα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Δεν είναι παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μερκία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε στίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα

0: Πυρδίλιας Ερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χρυσή τριετία χτίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές με τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων. Ο εικόν συμφερόντων υπό ναυπήγηση στόλ φτάνει τα 962 πλοία όλων των συμβατικών τύπων με παραδόσεις από το δεύτερο εξάμηνο του έτους έως και το 29. Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των δραστών των αιματηρών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνει πάνω από 3 η αστυνομία, εξετάζεται κύκλους υπόπτων. Η ΑΔΕ μπαίνει απρόσκλητη σε γάμους βαφτίσεις, ελέγχοντας καλεσμένους και αποδείξεις. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού κατολογίου στους συγκεκριμένους κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι επήρυσαν να εισάγουν 50 πιστόλια κρυμμένα στην καμπίνα φορτηγού μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Ξεκινούν οι διαδικασίες στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Άλι Χαμενέη. Μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη το λείψανό του. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η υγρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβες, 9 Μύκονος, Νάξος Πάρος, Ρέθινος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο, Κέρκυρα Λίμνος, Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Πραγματικά είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τη θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και την αγάπη που δείχνετε στις εκπομπές μας. Σε λίγα λεπτά θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση και 4 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μια διπρόσκληση για να παρακολουθήσουν την παράσταση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών. Σας ευχαριστούμε που είστε καθημερινά κοντά μας, που μας κρατάτε συντροφιά. Συμμετέχετε τόσο ενεργά στους διαγωνισμούς και στις δράσεις των εκπομπών μας. Να καλέσουμε τη Μαρία Λανδρίδου από το διπλανό γραφείο, μ' ακούει τώρα φαντάζομαι, ώστε να προχωρήσουμε σε λίγο στην κλήρωση και να μάθουμε ποιοι είναι οι 4 τυχεροί της σημερινής ημέρας.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Looking for the summer, Μαρία. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα κερδίσουν τις προσκλήσεις για το όχι άλλο κάρβο. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας. Η Μαρία Αλεξανδρίδου, πες Μαρία, μια καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, για κάνε λίγο και το μαγικό σου, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι τυχεροί που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις όχι άλλο κάρβουνο.

0: Κυριακή 9 και 4 στο θέατρο που θα είναι στο αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ. Τώρα Μαρία ακούω, μέχρι τώρα δεν σε άκουγα. Αυτά τα μικρόφωνα που τα έχουμε κλειστά όμως.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεσαι Μαρία.
1: Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολλά άτομα και στο email και στο τηλέφωνο του σταθμού.
1: Ο πρώτος τυχερός είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης.
0: Ωραία, πρώτος άντρας. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης κερδίζει την πρώτη διπλή πρόσκληση.
1: Δεύτερη τυχερή είναι η κυρία Μποσγάκη Βασιλική.
0: Α, η Βασιλική. Είναι το πρωί που μας κάλεσε η κυρία Βασιλική.
1: Ναι, ήταν
0: πρωινή.
1: Πολύ τυχερή.
0: Τυχερή κυρία Βασιλική. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεύτερη διπλή πρόσκληση. Ναι. Μπορείτε να πάρετε κάποιο άτομο δικό σας, το παιδί σας, το σύντροφό σας, την γυναίκα σας και να πάτε να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση.
1: Τρίτη τυχερή, κυρία Τζίμπα Χριστίνα.
0: Η κυρία Τζίμπα Χριστίνα είναι η τρίτη τυχερή για το όχι άλλο βουνό. Και πάμε και στο τέταρτο και τελευταίο. Κούνα το λίγο, Μαρία.
1: Το κουνήσω κι άλλο.
0: Ναι, τόσα άτομα, τόσες μέρες.
1: Και η τέταρτη τυχερή, κυρία Αφεντούλη Δέσποινα.
0: Ωραία. Και η κυρία Αφεντούλη Δέσποινα είναι η τέταρτη τυχερή για τη θεατρική παράσταση. Μαρία, λίγο μπορείς να πεις όλα τα ονοματεπώνυμα που δίσανε.
1: Ναι. Είναι ο κύριος Αλέκρος Σταμάτης, η κυρία Μποσγάκη Βασιλική, η κυρία Τζίμπα Χριστίνα και η κυρία Αφεντούλη Δέσποινα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Πώς θα γίνει όμως τώρα, Μαρία, θα έρθουν από εδώ, έχουμε τις προσκλήσεις ή θα δώσουμε
1: όχι,
0: τα ονόματα.
1: Όχι, θα δώσουμε τα ονόματα.
0: Ωραία.
1: Και θα πάνε δώσουμε στην είσοδο, θα πούν το ονοματεπώνυμο ότι είναι από τον κόσμο.
0: Ωραία. Όπως τις περισσότερες φορές που γίνονται οι διαγωνισμοί, θα πάτε στο ΔΙΠΑΕ την Κυριακή στις 9 και 4. Δύο άτομα, γιατί είναι η διπλή πρόσκληση, τα ονοματεπώνυμα αυτά που έχουμε ανακοινώσει και αν δεν τα έχετε ακούσει θα τα ξαναπούμε, θα μου τα αφήσεις Μαρία λίγο να τα ανακοινώσω ξανά. Οπότε πηγαίνετε στην θεατρική παράσταση και εκεί στην είσοδο θα πείτε το ονοματεπώνυμό σας και ό,τι έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις από το Ράδιο Κόσμος. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανένα άλλο διαγωνισμό δεν έχουμε, Μαρία?
1: Τώρα ακόμα όχι, αλλά να μένουμε.
0: Περιμένουμε, οπότε πιστεύω μέχρι την επόμενη Παρασκευή κάτι να έχουμε πάλι, γιατί πολλές παραστάσεις υπάρχουν στο ΔΙΠΑΕ. Συγχαρητήρια.

the summer. Κόσμος του 93.

και 29 πρώτα λεπτά. Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση των τυχερών που κερδίσανε την θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνα». Αλέξανδρος Σταμάτης, Τζίμπα Χριστίνα, Αφεντούλη Δέσποινα, Μποζάκη Βασιλική. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Αυτά τα ονοματεπώνυμα έχουν κερδίσει για σήμερα. Δίνετε το ονοματεπώνυμό σας στην είσοδο εκεί στο ΔΙΠΑΕ. Και ότι είστε τυχεροί από το Ράδιο Κόσμος. Και καλά να περάσετε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τριφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδο Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις γραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Σπι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, χωριστικά φανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2021 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouses.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα τις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη του σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδη από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-3332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους άρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Didier Deschamps έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαρκούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα.

0: ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φόρτη Στουτγκάρδης Γιώβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από Athens, Καλυθία. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
1: Κόσμος στους 93.
2: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
3: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Θες να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακιά και να φέρεις την αλλαγή? Με το Bachelor in Political Science και International Relations, Anatolia University, κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.

summer wine, summer time, summer love, summer, summer, summer. Θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ για την όμορφη πρωινή συντροφιά, για τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις, τη συμμετοχή σας στο διδάσκο. Και απ' όλα γιατί επιλέγετε να είμαστε μαζί τις μέρες που έχουμε τις εκπομπές μας. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το βράδυ στις 8. Εδώ στη συχνότητά μας, στο ραδιοκόσμο στους 93 FM. Why? Με ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στο παρελθόν. Θα θυμηθούμε αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής. Τραγούδια που αγαπήσαμε, που σιγοτραγουδήσαμε, που συνόδευσαν όμορφες στιγμές στη ζωή μας και εξακολουθούν να συγκινούν μικρούς και μεγάλους. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, να χαμογελάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά και θυμηθείτε, η καλή μουσική δεν έχει ηλικία. Μένει πάντα ζωντανή στην καρδιά μας. Καλό μεσημέρι, Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το πρωινό μας πρόγραμμα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 8 το απόγευμα. Στη συνέχεια μετά τις 1 η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Την αγάπη μου όλα. Summer Wine.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210.

0: 2310. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και πάμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη Τόσον. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός που. Με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφό. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χαμίκον Άξος Πάρος Ρέθυμνος Σύφνος 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λος Αλεξανδρούπολη Θάσος 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά 37 Καλαμάτα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο εδώ στους 93. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα όμορφο μεσημέρι παρέα. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και μπήκαμε εσείως μάλλον στην τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Η ώρα είναι ήδη 1 και 8 πρώτα λεπτά και εγώ είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης των Σερών. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι τις 3 εδώ με όμορφη μουσική, χαλαρές κουβέντες και φυσικά τη δική σας πανέμορφη παρέα που κάθε μεσημέρι γίνεται ακόμα και πιο όμορφη. Τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή στο 2321063333. Μπορείτε να κάνετε τις δικές σας αφιερώσεις, να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε ή απλά να, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα μαζί μας, να τα πούμε πάλι γιατί όχι. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 93fmstudio@gmail.com. Ας ξεκινήσουμε ένα όμορφο μεσημέρι δυνατά και πάμε σε Γιάννη Κότσιρα για αρχή. Λέει, λέει, λέει.

Και κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε και τα site του σταθμού για όποιον από εσάς θέλει να μαθαίνει πρώτος τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα γύρω μας γενικά, cosmosnews.gr. Για ό,τι αφορά τη μουσική, τα τραγούδια, τα δώρα, τους διαγωνισμούς που δίνει ο σταθμός, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και για όσους αγαπούν την ξένη μουσική, υπάρχει το cosmosradio.eu που μπορείτε να συνδεθείτε 24 ώρες το 24ωρο και να λάβετε τη δική μας την παρέα. Συνεχίζω με το τραγούδι «Χίλιες σιωπές», σε remix όμως, λίγο να ανεβάσουμε την ένταση.

κάπου εδώ να στείλουμε και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους αυτούς που δουλεύουν έξω και κρατάνε την πόλη σε ρυθμό. Στους οδηγούς, στα ταξί, στα λεωφορεία, στους ανθρώπους, στον delivery, στους υπαλλήλους, στους εργάτες, στους τεχνικούς, σε όλους όσους είναι στη μεσημεριανή ζώνη και δίνουν τον δικό τους αγώνα κάτω από τον ήλιο και τις απαιτήσεις της ημέρας. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά. Σας σκεφτόμαστε, να το ξέρετε. Περνάμε σε επόμενο τραγούδι, Ήρω, και το θέλω να με κρατάς.

0: γράφει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ. Είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω για κάτι. Έπεσα πάνω σε μία ανάρτηση και θέλω να σας ρωτήσω σοβαρά εάν θα σας άρεζε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η ιδέα λέει, θα μπορούσε η λίμνη στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων να γίνει χώρος για μπάνιο? Και η φωτογραφία που είδα, παιδιά, έχει ξαπλώστρες, κόσμο να κάνει μπάνιο, ομπρέλες, φάση λες και ξαφνικά οι σέρες απέκτησαν παραλία. Εγώ πάντα για λίγα δευτερόλεπτα είδα και το σκέφτηκα. Ωραία, ούτε σπροβάλτα, λέω, ούτε Χαλκιδική, φεύγω από το σπίτι μου με πετσέτα και σε 5 λεπτά έφτασα. Πέρα από την πλάκα όμως, ωραίο σαν ιδέα ακούγεται. Εσείς θα πηγαίνατε αν γινόταν κάτι τέτοιο για μπανάκι στην κοιλάδα? Αλλά θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές κάποιοι το έχουμε πει έστω και μία φορά. Αχ, να είχαμε και μία θάλασσα λίγο πιο κοντά στις Σέρες ή έστω μία οργανωμένη περιοχή για μπάνιο, για δροσιά, βρε παιδί μου, χωρίς να ξεκινάς ολόκληρη διαδρομή και χωρίς να ξοδέψεις αρκετά λεφτά στις βενζίνες. Ορίστε λοιπόν, να ιδέα. Και όχι γιατί κάποια στιγμή να μην υλοποιηθεί κιόλας. Βέβαια θα μου πείτε, καλά ρε Κέλλη, και τον χειμώνα τι θα γίνει? Παιδιά, ας το σκεφτούμε και λίγο πιο μπροστά. Όλα κάπως ξεκινάνε. Όλα από μία ιδέα. Λοιπόν, συνεχίζω με Γλυκερία και το τραγούδι Μέχρι να βρούμε ουρανό.

0: σου τη φωνή σου και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Δύο Κόσμος στους 93.

0: λοιπόν με αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη φωνή του Χρήστο Μάστορα και τον Pixlax. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά προς Θεού δεν θέλω να φύγει κανείς από τη θέση του, γιατί το Κόσμος Ράδιο παίρνει τώρα μορφή για να ξεκινήσουμε το μεσημέρι μας όμορφα παρέα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Ήρθε η φίλη μας η Μαρία στο σταθμό 2320-06333, αλλά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 93fmstudio@gmail.com. Σας αφήνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Όχι καρβουνό.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν

0: Και είναι δίπλα σας.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Ναστήριο 6 στα 7. Κόμενη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευέλιξη χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διέγνωση στους τρεις πρώτους μήνες. Όρια προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα του. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Αίρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και την έκα μου. Και τώρα μόνος σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταλήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και ερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατ, βάλε μια απ' όλα.

και μιας και μπήκαμε και λίγο στον κόσμο των social media αλλά και του AI, είδα και μια φωτογραφία που έδειχναν πώς θα είναι οι σέρες στο μέλλον. Δεν θυμάμαι όμως αν έλεγε το 3025 ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, είχε ουρανοξύστες, είχε drone να πετάνε παντού, είχε τα πάντα. Πράγματα λες και βλέπουμε πραγματικά επιστημονική φαντασία, ταινίες δηλαδή επιστημονικής φαντασίας. Και κάπου εκεί λες τελικά δεν ξέρω τι θα έρθει πρώτο. Η παραλία στις Σέρρες ή τα υπτάμενα αυτοκίνητα. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Αρλέτα και Σερενάτα.

στους 93. Στους 93. Στους 93. Και αφού μιλήσαμε για τη τεχνητή νοημοσύνη και το AI, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο και στον δικό μας κόσμο, γιατί χθες σας έλεγα για το άλογο που πάρκαρε στην πλατεία εμπορίου και παιδιά θα το παραδειχτώ δημόσια. Με το φτωχό μου το μυαλό λέω αποκλείεται στο κέντρο των Σερών άλογο. Σίγουρα AI θα είναι. Λοιπόν δεν ήταν AI, ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Ο άνθρωπος έκανε κανονικά τη βόλτα του με το άλογο και μέσα στο κέντρο της πόλης. Στα μαγαζιά, τα βίντεο κυκλοφορούν κανονικά στο ίντερνετ και να τα δείτε. Οπότε ζητώ επισήμως συγγνώμη από τον άνθρωπο αλλά και το άλογο. Και τελικά μάλλον είναι ο μόνος που βρήκε λύση στο πάρκινγκ που ψάχνουμε όλοι. Εμείς ψάχνουμε θέση για αυτοκίνητο και αυτός ήρθε με άλλη τεχνολογία. Συνεχίζουμε Ιουλία Καραπατάκη, Άγιος Παπαπαναγιώτου μέσα σου, μιας και αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, μου δίνει αυτή την ένταση, αυτό το να θέλω να τραγουδήσω, να χορέψω και ξέρετε ότι η δική μου εκπομπή δεν είναι καταθλιπτική. Το αντίθετο.

Ακούμε λοιπόν το τραγούδι «Μέσα σου» του Ονείρου η Φωτιά με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Άγιο Παπαπαναγιώτου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κομμάτι αυτό μιλάει για όλα εκείνα που κουβαλάμε μέσα μας. Τα όνειρα, τις αντοχές μας, τις στιγμές που μπορεί όλα να μοιάζουν δύσκολα, αλλά κάτι μέσα μας συνεχίζει να γίνει και να μας κρατάει όρθιους. Η φωνή της Καραπατάκη το κάνει πολύ άμεσο, σχεδόν σαν εξομολόγηση, ενώ η μουσική κινείται σε γνώριμα λαϊκά μονοπάτια με μια σύγχρονη ματιά που του δίνει φρεσκάδα. Είναι ένα τραγούδι που δεν φωνάζει, αλλά μένει.

ένα τραγούδι λοιπόν που άφησα να με γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, καθώς αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαμε εγώ, η αδέ μου και ο μπαμπάς μου, την ώρα που πηγαίναμε θάλασσα, αλλά και στο γυρισμό. Τώρα όμως θέλω να επιστρέψουμε λίγο εκείνον τον κυριούλη με το άλογο. Και δεν θα το αφήσω έτσι, όχι, χθες δεν το έκανα, θέμα είδατε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ένα βήμα μπροστά. Εδώ εμείς ψάχνουμε πάρκινγκ όπως είπαμε και ο άνθρωπος βρήκε τη λύση. Κανονικά θα έπρεπε να πάρει κάτι, να γραφτεί στο βιβλίο Guinness, να πάρει ένα βραβείο, ένα Όσκαρ δημιουργικότητας. Δεν γίνεται να κάνεις λάτσο στο κέντρο των Σερών με άλογο, να γίνεσαι viral και να μην φεύγεις με ΕΠΑ. Εγώ πως περιμένω το επόμενο επίπεδο. Σήμερα άλλο, αύριο βλέπω κάποιον να έρχεται με άμαξα και να λέει που είναι η θέση για αναπηρικά και οι θέσεις για άλογα. Επόμενο τραγούδι, καλοκαιρινά ραντεβού.

για να δω την ένταση να ανεβαίνει και την ταχύτητα στα αυτοκίνητα να κατεβαίνει. Πλησιάζουμε στις 2 και η ώρα είναι λίγο επικίνδυνη, οπότε λίγο παραπάνω προσοχή στους οδηγούς αλλά και στους πεζούς.

όμορφη παρέα που είστε σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τηλέφωνα έχω δεχτεί από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Είτε στη σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο.

που κρατάτε παρέα μαζί μας ζωντανή τη μεσημεριανή εκπομπή. Θέλω όμως τώρα να πούμε ότι το καλοκαίρι στις Σέρρες δεν είναι μόνο βόλτες και καφέδες, αλλά έχει και πολύ όμορφες θεατρικές βραδιές. Αυτή την περίοδο λοιπόν φιλοξενούνται διάφορες παραστάσεις σε χώρους πόλης και όσο μπαίνουμε σε πιο βαθιά στο καλοκαίρι, το πρόγραμμα αρχίζει και παίρνει περισσότερο μορφή. Οπότε Όσοι είστε φίλοι του θεάτρου, κρατήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί έρχονται πολύ όμορφες βραδιές κάτω από καλοκαιρινό ουρανό. Και μία από αυτές δεν είναι άλλη από την Μάγια τη Μέλισσα, που είναι σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων. Η Μάγια Μέλισσα με ώρα έναρξης στις 8:30. Τι έχει? Έχει μουσική, χρώματα, περιπέτεια, χιούμορ και φυσικά τη Μάγια με τον αγαπημένο της φίλο, τον Βίλι, σε νέες ιστορίες και νέες περιπέτειες. Η παράσταση είναι βασισμένη στη γνωστή τηλεοπτησίρα που έχουν αγαπήσει τόσο μικροί όσο και οι μεγάλοι. Και τώρα θα σας πω τι δεν έχει. Δεν έχει κινητό στο χέρι, δεν έχει οθόνη scroll όλη την ώρα, έχει γέλιο, παιδικές φωνές και εκείνο το κλασικό «Μαμά, κοίτα» που ακούτε παντού. Οπότε γονείς, αν ψάχνετε ιδέα για μία όμορφη οικογενική έξοδο σήμερα, μόλις την βρήκατε. Εγώ θα σας ταξιδέψω λίγο ακόμα με μουσική, τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, από Δάκη και Έλενα Τσαγκρινού. Καλή ακρόαση σε όλους!

0: και με αυτό το υπέροχο μουσικό δίδυμο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα έφτασε ήδη 2 και 1 πρώτα λεπτά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φράτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε

0: www.ctrans.gr ή 210-5212-0054 και 210-5212-000.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, πέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψος ανίδρων, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σου λυκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές. Με τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων. Ο ελληνικών συμφερόντων υποναυπήγηση στόλος φτάνει τα 962 πλοία όλων των συμβατικών τύπων, με παραδόσεις από το δεύτερο εξάμηνο του έτους έως και το 29. Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των δραστών αιματηρών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνει πάνω από 3 η αστυνομία. Εξετάζεται κύκλος υπόπτων. Η ΑΔΕ μπαίνει απρόσκλητη σε γάμους και βαφτίσεις, ελέγχοντας καλεσμένους και αποδείξεις. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους συγκεκριμένους κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία. Συνελήφθησαν δύο του υπήκοοι, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 πιστόλια κρυμμένα στην καμπίνα φορτηγού μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Ξεκινούν οι διαδικασίες στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενέη. Μεταφέρθηκε στη Τεχεράνη το λείψανό του. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη.
1: Κόσμος 93. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και θα είμαι εδώ για άλλη μία ώρα. Σας ζητώ συγγνώμη για την διακοπή του προηγούμενου τραγουδιού, καθώς λόγω καιρού μάλλον έγινε διακοπή στο ίντερνετ, οπότε θα συνεχίσουμε να παίζουμε τη δική μας τη λίγα. Πάμε να συνεχίσουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη, να λύσω και εγώ το θέμα και επιστρέφουμε.

0: Κάθε μέρα μουσική, κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος, από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.
1: Και μιας μάλλον η σχέση μου με το ίντερνετ έχει πάρει διαζύγιο και δεν το γνωρίζω, θέλω να σας πω κάτι και νομίζω ότι αυτό θα μας ενώσει όλους. Γιατί πρέπει να έρθει το καλοκαίρι? Γιατί πριν έρθει το καλοκαίρι μάλλον λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Φέτος κάνω δίαιτα, φέτος θα προσέχω, φέτος θα μπω σε λίγο πρόγραμμα. Και κάπου εκεί έρχεται το καλοκαίρι και είμαστε ακριβώς ίδιοι. Και λες εντάξει, από αύριο ξεκινάω σοβαρά. Αλλά το αύριο δεν έρχεται ποτέ στην ώρα του. Και τελικά το μόνο πράγμα που μπαίνει σε πρόγραμμα είναι το παγωτό και το σουβλάκι. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και θέλω να πούμε όμως ότι στο τέλος καταλήγουμε στο αυτονόητο. Ότι είμαι αυτός που είμαι και μου αρέσω. Και το καλοκαίρι δεν θα αλλάξω σώμα. Ενδέχεται να αλλάξω παραλία. Συνεχίζουμε με Απόστολο Ρίζο στο τραγούδι «Τι να θυμηθώ».
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

το Open Air Cinema στις Σέρες. Ο καλοκαιρινός κινηματογράφος που βλέπεις τις ταινίες κάτω από τον υπέροχο γαλάζιο ουρανό. Σήμερα λοιπόν έχει την ταινία Toy Story 5 με καθημερινή προβολή στις 9 για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους μεγάλους μια ταινία τρόμου Εμμονή με καθημερινή προβολή στις 11. Όμως και για τους λάτρες της τηλεόρασης, οι ταινίες που έχουμε σήμερα είναι στο Sky στις 6:20, Τρελός, Παλαβός και Βέγκος, Ερτένα στις 8:10, Τη Ζήλια στα Καμώματα, Όπεν στις 9:05, Νύχτες στη Ροδάνθη, Αντένα στις 9, Ο Τρελοπενιντάρης, Sky στις 9, Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες, Βουλή στις 11, Το Τρίο της Μπέλβιλ, Σταρ στις 10, συγγνώμη, η ταινία «Η Σοφερίνα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σταρ στις 12 και 4, «Οι Μαχητές των Δρόμων». Αλφα στις 12 και 30, «Νοκάουτ στον Έρωτα». Σκάι στις 1 τα ξημερώματα, είναι ξανά η ταινία «Mr. and Mrs. Smith». Όπεν στις 1 και 30 έχετε κάνει άτηση. Σταρ στις 2 και 30 η ταινία «Η Άλλη Γυναίκα». Και τέλος στον Αλφα, 2 και 30 και δηλός και τολμηρός. Και μιας και το ίντερνετ έγινε, πάμε να ακούς Αγάπη του Καλοκαιριού.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Εγώ θα πω ότι ό,τι και αν συμβαίνει και δεν είναι αυτό που περιμένουμε να συμβεί, να σκάσουμε ένα χαμόγελο και όλα θα πάνε καλύτερα, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία, να μην χάνεις το χιούμορ σου, την ενέργειά σου, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Γλυκερία και Μισιρλού.

0: πάμε όλα όμορφα και ωραία. Δεν σας πήρα όμως μία βόλτα μαζί μου στον καιρό να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Στις αίρες είμαστε στους 32 βαθμούς Κελσίου και με αρή συννεφιά. Μία έρχεται, μία φεύγει. Δεν δείχνει πιθανότητα βροχής, οπότε μην ανησυχείτε. Εάν βρέξει πάλι μην με βρίσετε. Στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη επίσης στους 33. Το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, τα Χανιά στους 33 βαθμούς, ενώ η Πάτρα έχει πέσει και στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα πάμε... Δεν θα πάμε. Θα μιλήσουμε. Και θέλω τώρα να σας πω, όχι άλλο παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται το καλοκαίρι και να μυρίζουν όλα τόσο όμορφα. Ψάρια, σουβλάκια και φτεδάκια και ό,τι άλλο μπορεί να σε σπάσει ψυχολογικά. Τέτοια ώρα, γιατί είναι και αυτή η στιγμή που το στομάχι δεν κάνει απλά ήχο, κάνει παράπονα. Η ώρα είναι 2:29, θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς μας έμεινε μισή ωρίτσα, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, πύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί Decor Trio, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στη πτία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την του Δήμου της Αλτίας.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες διές χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Πού είσαι φίλαδα? Στο Γκάντζα. Πάλι. Φίλη, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5,15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 1,20. Ultra Xabuan, μόνο 2,99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2,49.
7: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
6: Davro Lon.

0: 2,98. Everyday Hyper Dry 10 τεμάχια, μόνο 1,63. Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει. Supermarket Kansas. Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των κοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Didier Deschamps έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φόρτη Στουτγκάρδης Γιόβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το 15χρονο Παναγιώτη Μισαϊδη από την Athens Καλυθία. Η Augsburg φέρεται να δει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Δεν θα σας άφηνα εγώ έτσι, αυτό εννοείται. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να πούμε και χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στη Ζουμπουλία. Μην πείτε ποια Ζουμπουλία. Στη Ζουμπουλία. Η Άκυνθος, η Ακύνθη, η Άνθη και... Ναι. Η Άνθη με ύψιλον και η Άνθη με γιώτα. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που στοιχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Όλους εμάς εδώ στο σταθμό τις θερμότερες ευχές μας. Επίσης να υπενθυμίσουμε και τη θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα που έρχεται στις Σέρες την Κυριακή 5 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ και ώρα 9 και 4. Εμείς συνεχίζουμε με Πένι Παλτατζή στο τραγούδι «Ένα φιλί» και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερη ενέργεια.

θυμίτε θα μπορέσετε να μας βρείτε τηλεφωνικά για τα επόμενα 15 λεπτά στο 2321-06333 και αν θέλετε να στείλετε το δικό σας το email εδώ στο 93FM Studio, papaki@gmail.com.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Μια μέρα που μας θυμίζει ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα από μόνοι τους. Οι συνεταιρισμοί είναι στην πράξη η ιδέα της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της κοινής προσπάθειας. Λίγο μαζί για το καλό όλων. Και τελικά, ίσως αυτό να είναι και το πιο απλό μήνυμα της ημέρας, ότι η δύναμη δεν είναι πάντα το εγώ, αλλά στο μαζί. Επόμενο τραγούδι, Θέμης Αδαμαντίδης και η νύχτα μυρίζει για σεμί, αφιερωμένο για όλους εσάς που τους αρέσει η καλοκαιρινή βερσιόν.

περνάμε σε επόμενο τούδι. Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, που ποιος μας το αφιερώνει? Η αγαπημένη μας φίλη Λίνα, κατά κύριο λόγο σε εμένα, αλλά και σε όλους εσάς που είστε στη συντροφιά του Κόσμος Ράδιο στους 93. Πάμε να το ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε για να σας πω δύο.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή με όλα τις τα απρόβλεπτα και τις μικρές τεχνικές δυσκολίες, όπως αυτό με τη διακοπή του ίντερνετ, αλλά στο τέλος όλα πήγανε περίφημα. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι δεν αφήνουμε τίποτα να μας χαλάσει τη διάθεση, γιατί η μέρα μπορεί να έχει πάντα τα πάντα, αλλά έτσι επιλέγουμε πώς θα τη ζήσουμε, με θετική σκέψη, με χαμόγελο. Και μιας και έχουμε καλοκαίρι, μία μικρή υπενθύμηση για τον ήλιο, λίγη παραπάνω προσοχή, αντιλιακό νερό, σκιά και αποφυγή της έντονης έκθεσης στον ήλιο, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες. Συγγνώμη, καταλαβαίνετε, η ώρα πλησιάζει, Σαββατοκύριακο έρχεται. Σας εύχομαι από καρδιάς ένα όμορφο, δροσερό και γεμάτο ξεκούραση Σαββατοκύριακο, να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να επιστρέψετε ακόμα καλύτεροι. Σας εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους, καλή συνέχεια την ημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν σας είναι έτσι. Σας αφιερώνω το τραγούδι της Ανδρομάχης. Πάρε ρεπό σε όλους εσάς που σήμερα είναι τελευταία εργάσιμη ημέρα και το Σαββατοκύριακο όντως θα το κάψετε. Καλή συνέχεια σε όλους με πολύ πολύ αγάπη.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζές 6,79. Αρώτηξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώστα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών και Ανίακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα

0: μόνο προφίλ, χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ύψη περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.

0: for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες όπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σάλτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανθοθέατρο του ΔΠΑΕΣΡΟ. Εισιτήρια προπονούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.lar. Μάγια η μέλισσα, τι χάσετε.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο.

0: Ή κατάστημα Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο σε Ρόν Θεσσαλονίκη.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απλά.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντέλα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ευετία Ουσά ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος ματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί στην Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειρίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Ρωσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίβιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 6,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σετ και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο μετρό Θερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: λουλούδια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το κρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμπειρές, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορτε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, εωδείτε gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόλια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλοία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευή Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Ένοχη.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα, στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος ύπειλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλασάδιας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχυπλώου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.535 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολο.

0: τους. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο προσπαθείς, κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6100-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φύση σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Λήψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινωνικές Ίδρυμα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Αδειοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέπαγο το 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίστας, μπιρ 0%, 4x330ml, 1,60. Έρα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Ντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλήτα. Κάθε Τετάρτη πάμε στα Πιο Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210. 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψο τζανίδες, πλακάκια, δόκανα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορεί να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23-32. Λουκίδης, τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά

0: μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Πού είσαι, φιλενάδα?
2: Στο Κάντζα.
1: Πάλι.
2: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Κάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scott, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabu, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
1: Α, πάρε μου και με
2: 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
1: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
2: Dove Roll-On 2,98 και Everyday Hyper Dry 10 τεμάχια μόνο 1,63.
1: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
2: Supermarket Kansas,
1: το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντέλα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία Ουσά ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

κυκλοφορείς. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Water υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγωρικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική πέσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του Διπαρκερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχοκείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόλια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτούλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών φε και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 6.

0: 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελο Αλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις φοιτητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην Πλατού Χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πτία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να τη σταθώ.

0: αυτό. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Σχολικά.
2: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό.
3: Εγκρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα, στο πλαίσιο του σκάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχυπλόου σκάφου ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ο Μαν και η Ραν σε τεντένο σχοινί για τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.535 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmonews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα, Χανιά Μύκονος, Νάξος Πάρος, Ρέθυμος Ύφνος, 33 Άρτα Ηράκλειο, Κέρκυρα Λίμνος, Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα, Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλοτυχομοδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Βουλάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Καλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
5: Όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίνας. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε κίναλι στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-888 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
13: Πού είσαι φιλενάδα? Στο Γκάντζα. Πάλι. Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nestle Flavors, Head Nut και Rich Caram, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μαζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
14: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
13: Dove Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
14: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
13: Supermarket Kansas, το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντέλα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία ουσά ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του

Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφική από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμά να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντώ ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, νάκι κοτόπο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο ρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία, γεύση, ποιότητα.
4: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθενό 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Προόδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Ένα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πόδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι μας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Lewis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη Τόσον. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, οπτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Η μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό, σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλης στη Γάλλου Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρώτικα. Σημερινή θερμοκρασίες 31 Σπρέβεζα, Χανιά, Μύκονος, Νάξος, Πάρους, Ρέθυμνος, Ύφνος, 33 Σάρτα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Θάσος, 35 Σπάρτη, Τρίκαλα, Αθήνα, Γιάννητσα, 37 Καλαμάτα.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλη και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο come-to-their-tel-e-live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάτωτα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 ή 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέβαλε απολύτως

στον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία ουσά ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακ Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ.

0: και μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ και μπρατσάκι.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων, PU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγορά και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα στο πλαίσιο του σκανδαλού του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετάνος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος πτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχυπλώου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπά φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ο Μαν και η Ραν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδο στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.535 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Απόψε για τις επόμενες δύο ώρες δεν θα ακούσουμε απλώς μουσική. Θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία. Τραγούδια που γεννήθηκαν από μεγάλους έρωτες, δύσκολους χωρισμούς, όνειρα, ελπίδες και στιγμές που σημάδεψαν τους δημιουργούς τους. Βολευτείτε λοιπόν όπου και βρίσκεστε, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να μας ταξιδέψει. Γιατί η μουσική δεν είναι απλώς νότες και στίχοι, είναι αμνήσεις, είναι εικόνες, πρόσωπα και στιγμές της ζωής μας. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στην απόψινή μας μουσική διαδρομή.

κυκλοφόρησε το Black Betty από το Σράμσαμ. Όμως οι ρίζες του φτάνουν πολύ πιο πίσω στα παραδοσιακά αφροαμερικάνικα τραγούδια των αρχών του 20ου αιώνα. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποια ήταν η Black Betty.

black betty για άλλους ήταν γυναίκα, για άλλους ένα μπουκάλι ουίσκι, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι συμβόλιζε το μαστίγιο των φυλακών. Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ταινίες, σειρές και διαφημίσεις, αποκτώντας νέα ζωή σε κάθε γενιά. Υπάρχουν τραγούδια που δεν γερνούν ποτέ, απλώς αλλάζουν ακροατές με τα χρόνια.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: We Build This City κυκλοφόρησε το 1985 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Starship. Παρότι πολλοί το θυμούνται ως ένα δυναμικό pop-rock τραγούδι, το νεριτή στην πραγματικότητα αποτελεί μια διαμαρτυρία για το πώς η εμπεροβηματοποίηση είχε αρχίσει να αλλάζει τη μουσική βιομηχανία.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-063-33-33. Και καλησπέρα μου στη Σάμο, στο Δημήτρη Ψαρά. Καλησπέρα Δημήτρη. Στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μου φίλη Τάτια. Στο Δημήτρη και στην Αταλία. Πάμε σιγά σιγά, μαζευόμαστε αρκετοί. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

ωραία από ελληνικές μουσικές. Θα σας πάω σε remix και σε καλοκαιρινό mood, όπως και το πρωί. Ένα καινούριο τραγούδι που έχω ακούσει τώρα τελευταία, το Βάλς των Ονείρων με την Μαριάννα Κατσιμίχα, αλλά σε remix από DJ Giorgio Summer. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, ζυχνιώτης κι αυτός, παρεμπιπτόντος.

την αγάπη μου στη Στουτκάρδη, στο Στέριο. Γεια σου, Στέριο. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοράδιο.gr. Και φυσικά στο live, ό,τι μήνυμα μπορείτε να στείλετε, το

0: λόγος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Πάμε 1987. Ο Black έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο με το Wonderful Life. Εδώ όμως θα τον ακούσουμε με το Everything's Coming Up Roses. Πίσω από τον αισιόδοξο τίτλο κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη σκέψη. Πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι όλα πάνε καλά, εν μέσα μας δίνουμε τη δική μας μάχη.

τελικά ίσως το πιο όμορφο χαμόγελο πολλές φορές κρύβει και τη μεγαλύτερη μάχη. Το τηλέφωνο κοινωνίας είναι ανοιχτό, είχα κλείσει, αλλά επειδή έχω τέρματα ακουστικά μου, δεν το άκουσα αυτή τη φορά. Μπορείτε να καλείτε 2-3-21-06.

Τι να πω για αυτή την αγάπη σας πραγματικά. Καλησπέρα στην Αθηνά που είναι στα παράλια. Χρυνείο, εκεί στην Guardian και κάνει βουτιές. Και μ' ακούει από κινητό την αγάπη μου Αθηνούλα μου. Κάνε μια βουτιά και για μένα. Φυσικά ακούμε δεκαετία του 80. I'm missing you. Sarah Jane Morris. Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται πολλές νότες για να σε αγγίξουν.

άλλοι από την Guardian, άλλοι από τη Series, άλλοι από Στουτκάρδη, άλλοι από Θεσσαλονίκη, άλλοι από Αθήνα και άλλοι από το Γάζωρο, στο χωράφι. Καλησπέρα στους δύο Γιάννηδες και Σδωμάκη, το χωράφι. Γεια σας, παιδιά.

Δεν πρόλαβα να πω πολλά για αυτό το τραγούδι, γιατί χτυπούσε η γραμμή. Δεν είναι μόνο ένα ερωτικό τραγούδι, είναι η επιθύμηση ότι όσους αγαπήσαμε πραγματικά δεν τους ξεχνάμε ποτέ.

να πάω και στις παραγγελίες σας σιγά σιγά. Ξέρετε, έχω έμπνευση. Ξέρετε τις εκπομπές μου έτσι κι αλλιώς.

σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα. Και εννοείται ότι θέλω να σας ακούω συνέχεια. Καλησπέρα και στον Πέτρο. Γεια σου Πέτρο. Γιώργο και εσύ. Α, καλώς ήρθες. Γεια σου Γιώργο. Και με το διευχόν θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ξέρετε την ενέργεια έχω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Γάλο αντάμωμα Ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του Χρού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας, την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προώρες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μόντος.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μάλωσα τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Το Soul Man γράφτηκε το 1967 από τους Summer Days. Όμως για τους περισσότερους η πιο γνωστή εκτέλεση είναι αυτή που έκανε τον Blues Brothers το 1980.

1987 ο Τζόρτζ Χάρισον επέστρεψε στην κορυφή το Touch με ένα τραγούδι που πολλοί πίστεψαν ότι ήταν δικό του, όμως στην πραγματικότητα είχε γραφτεί χρόνια νωρίτερα.

Οι στίχοι μιλούν για την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου να κερδίσει τον έρωτα που επιθυμεί, όσο δύσκολο κι αν είναι. Το ευρυμικό βίντεο κλιπ, αν το θυμόσαστε μερικοί έτσι της γενιάς της δικιάς μου, θυμήθηκε με πολλές διακρίσεις και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της εποχής.

Βάκουμ, τρύπες και ταξιδιάρα ψυχή. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε ρα κόσμος του 97. Η φωνή αυτή πίσω το μικρόφωνο είναι η Σωτηρία Καλακίδη. Και σε όλους εσάς τους διαδικτυακούς μου φίλους, σιγά σιγά μπαίνω, βλέπω τα μηνύματα γιατί ταυτόχρονα βάζω και μουσική. Καλώς ήρθατε σε εσάς που είσαστε στην αγορά και εργάζεστε, σε εσάς στα σπίτια σας, στις παραλίες, στα χωράφια, όπου κι αν είστε. Καλησπέρα σε όλους.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Επειδή έχω ένα θέμα με τον έναν τον λογιστή και παίζω μόνο από τις δικές μου playlist, θα μπω λίγο σε αφιερώσεις μόλις λίγο ξεμπλοκάρω. Τραγούδια δηλαδή που μου ζητήσατε εσείς. Γι' αυτό λίγο αργό, Κώστα.

Jefferson Airplane, 1967. Έγινε ύμνος στο Σαν Φρανσίσκο. Το τραγούδι δεν μιλά μόνο για τον έρωτα, αλλά για τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να έχεις κάποιον δίπλα σου όταν όλα γύρω αλλάζουν. Ακούστηκε σε πολλές ταινίες και σε σειρές, ενώ παραμένει ένα από τα πιο σημαντικότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Έτσι, γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι ψάχνουμε κάποιον να αγαπήσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε,

0: κρατάμε το ρυθμό ψηλά και συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια, επιλεγμένα με αγάπη για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μας. Σε εσάς που εργάζεστε ακόμα, ελπίζουμε τη μουσική να σας κρατά συντροφιά, να σας δίνει θετική ενέργεια και να κάνει τη βραδιά ή τη διαδρομή σας, αν ταξιδεύετε, λίγο πιο όμορφη, καθώς όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία το Σαββατοκύριακο. Και για όσους εσάς είστε ήδη δίπλα στη θάλασσα, ευχόμαστε να γεμίσετε όμορφες εικόνες.
1: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
0: Έτσι ο Κώστας θέλει να με πάει αλλού τώρα. Εγώ χαμηλώνω τώρα ένταση. Θα ξαναανέβω, αλλά δεν γίνεται αυτό το κομμάτι που είναι ένα σύμβολο πραγματικά να μην τον απολαύσουμε όλοι μαζί. Big Long, Robert Plant.

σου Βασίλη μου. Στον εμπνευστή μου. Αυτός είναι ο εμπνευστής. Και τυχερή και ευλογημένη που βρίσκομαι εδώ στο Ράδιο Κόσμος. Στο σπίτι του.

Radio Κόσμος. Ο Brian Ferry μας χαρίζει ένα από πιο αισθησιακά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Το Don't Stop the Dance, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 και είναι μια ενθύμηση ότι η ζωή συνεχίζεται ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν να αλλάζουν. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές, ενισχύοντας τη διαχρονική του γοητεία.

καλησπέρα στο Δημήτρη Παρούση. Μόνο λέει στο Σπανουδάκι. Καλησπέρα και στο Γιάννη Αλευρά στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη. Εννοείται Γιάννη, θα το βάλω. Ξέρεις.

Γιάννη, δεν θέλεις Queen, ε? Τώρα το είδα το μήνυμά σου κανονικά. Εννοείται όμως. Αλλά θα παίξω όμως και Queen, να ξέρεις.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος του 93.

νόμιζα, Θεοχάρη, ότι ήθελες να παραγγείλεις τραγούδι. Καλησπέρα στο Χάρη. Καλησπέρα στο Στάθη στην Κυριακή. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Θα περάσουμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι γιατί επαναλαμβάνω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία, το Θανάσιμο Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατε Ισερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026.

0: Μεγάλο αντάμωμα ευκαπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί γιορτή πουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση παρεμβής πουγάτσας, δωρεάν πουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Το με τη νέα πλατφόρμα City Bill. Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες εργασίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση παίρνει online.
3: Πού είσαι, φιλενάδα?
4: Στο Γκάντζα.
3: Πάλι.
4: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Λούξα Φρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
3: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
4: Dove Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 63.
3: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
4: Supermarket Gκάντζα.
3: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
5: Κόσμος στους 93.
6: Εδώ είμαστε με Chris Ria. Το Josephine κυκλοφόρησε το 1985 και είναι αφιερωμένο από τον Chris Ria στη μεγάλη του κόρη. Γι' αυτό και το τραγούδι δεν είναι μια ερωτική μπαλάντα, αλλά μια τρυφερή εξομολόγηση ενός πατέρα προς το παιδί του. Με αγάπη στην Τριανδρία.

Καλησπέρα και στο φίλο μου το Γιάννη Σιάτρα στις Σέρες. Γεια σου Γιάννη. Γεια Κύπρος, Γιάννη Σέρες, Γιάννη στο Γάζωρο, δύο Γιάννηδες στο Γάζωρο.

πείτε μου ειλικρινά, δεν σας γυρίζουν πίσω τα τραγούδια? Δεν σας θυμίζουν εκείνες τις όμορφες πλατιές τότε που οι δισκοτέκες γέμιζαν κόσμο? Τα φωτά χώραν στο ρυθμό της μουσικής και μια παρέα ήταν αρκετή για να γίνει η νύχτα, ξέχαστε. Έτσι κρατάμε αυτές τις αναμνήσεις ζωντανές εδώ στο Ράδιο Κόσμο, στους 93 FM.

ταξίδινα με τις καλές μουσικές. Μπορεί να περάσουν δεκαετίες, όμως με τις πρώτες νότες μας ταξιδεύει πίσω στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Καλησπέρα στην Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία.

Το LA Woman κυκλοφόρησε το 1971 και είναι το μόνιμο τραγούδι του τελευταίου άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Doors με τον Morrison λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατό του στο Παρίσι. Και σαν σήμερα το 1971, 3 Ιουλίου, ο Jim Morrison έφυγε από τη ζωή σε μόνο ηλικία 27 ετών. Αυτός ο χαρισματικός, δυστυχώς, άνθρωπος, μουσικός, ποιητής, τεράστιο ταλέντο του. Πάμε να απολαύσουμε.

Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, ντοκιματέρ και τηλεοπτικές σειρές, αποτελώντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της αμερικανικής ροκ μουσικής και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των Doors.

LA Woman, πάμε American Woman. Γράφηκε και ηχογράφηκε αρχικά το 1970. Όμως ο Κράβιτς το διασκεύασε το 1999. Η εκτέλεσή του κέρδισε το Grammy Awards για την καλύτερη ανδρική ροκ ερμηνεία.

Το τραγούδι εκφράζει την ανάγκη για ανεξαρτησία και ελευθερία. Ενώ με την εκρηκτική κιθάρα και την ενέργειά του έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες διασκευές όλων των εποχών.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eo.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργέ Μέγιστη Απόδοση και Παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ καταστάσεις, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-871.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις. Ειδηγραφή σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ντεβού στο Σωτηρόπουλο Οκτέμβρη για σχολικά.
8: Κόσμος στους 93. Λατρεύω τη φωνή του όμως. David Bowie, 1973. Πιο όμορφα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο David. Lady Greening Soul.

ένα στη γυναίκα που δεν μπορείς ποτέ να κατακτήσεις ολοκληρωτικά, γιατί πάντα θα κρατά ένα κομμάτι του εαυτού της μου για εκείνη. Και καλά θα κάνει βέβαια. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι πάντα η ανθρώπινη γυναικεία ψυχή.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
1: Και από το μυστήριο περνάμε στην απώλεια. Σε ένα τραγούδι που άγγιξε εκατομμύρια καρδιές.

που μοιάζει περισσότερο με εξομολόγηση παρά με τραγούδι. Μιλάει για το κενό που αφήνει πίσω ένας άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή ή από την καρδιά μας. Το λιτό βίντεο κλιπ με το δάκρυ που κυλά στο πρόσωπό της έγινε μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην ιστορία της μουσικής. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, αλλά ποτέ δεν λείπουν από

0: κόσμος στους 93.
1: Και όταν η απώλεια γίνεται κοινή εμπειρία, η μουσική βρίσκει τις λέξεις που εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Everybody Hurts, το οποίο κυκλοφόρησε το 1992.

είναι ένα τραγούδι ελπίδας που μιλά για τη δύναμη να αντέξει ακόμα και όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ταινίες, σειρές και φιλανθρωπικές καμπάνιες γιατί το μήνυμά του παραμένει χρονικό. Όλοι λυγίζουμε κάποτε. Αλλά κανείς όμως δεν πρέπει να λυγίζει μόνος του.

0: καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τι να πω τώρα εγώ για αυτό το τραγούδι και για τον Nick Cave, ο οποίος το έγραψε σε μια περίοδο έντονης προσωπικής αναζήτησης λίγο μετά το χωρισμό του, και είναι γνωστό ότι τραγούδι αγγίζει θέματα πίστης, απώλειας και αγάπης. Into my arms.
2: I don't believe in an interventionist God.
1: Μερικές αγκαλιές δεν λύνουν τα πάντα, αλλά σε κρατούν όρθιο όταν όλα γύρω σου μπαίνουν.
2: That you do.
1: Και ο Nick Cave έχει πάρα πολλές απώλειες στη ζωή του. Και γι' αυτό έχει γράψει τραγούδια αξέχαστα, βαθιά ανθρώπινα.
2: Not to intervene.

να αντικείνει τελικά μια αγκαλιά. Την αγαπημένη μου Ναταλίτσα. Που την έχει την αγκαλιά μέσα της, αλλά και στη ζωή της. Γιατί στο τέλος ημέρας αυτό μένει, οι αγκαλιές που μας κρατάνε όρθιους.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και γυρνάμε 1967. Can't take my eyes off you. Κυκλοφόρησε το 1967 με το Frankie Valli και από τότε διασκευάστηκε αμέτρητες

Κόσμος. Επειδή έχω πολύ καιρό να το ακούσω και είναι ένα από τα αγαπημένα μου, θέλω να το μοιραστούμε μαζί.

εσάς που με ακούτε από κάθε σημείο, σε εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, σε μια ήρεμη στιγμή ξεκούρασης και περνάτε την ώρα σας παρέα με τη μουσική που επιλέγω με αγάπη για εσάς. Because you love me so. Θα σας αποχαιρετήσω ακόμη, θα ακούσουμε

0: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά βαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Βλέπω το Βασίλη Σπορουδάκη, μάλλον θα συνεχίσει μετά από μένα. Ζήλεψε μάλλον, άκουγε στον δρόμο και ήρθε. Ακούμε το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζιμ Μόρισον από τους Doors. Και κάπως έτσι και εγώ θα σας αποχαιρετήσω. This is the end, beautiful friends. Φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υπέροχη παρέα, για τον χρόνο σας, για την ενέργεια που μοιραστήκαμε μέσα από τραγούδια και τις ιστορίες τους. Ελπίζω η μουσική να σας κράτησε συντροφιά, να σας ταξίδεψε και να σας έκανε έστω και για λίγο να ξεχάσετε ό,τι σας ανίζει. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ, ένα ήρεμο και γεμάτο στιγμές Σαββατοκύριακο και πάνω απ' όλα αγάπη. Την αγάπη μου σε όλους σας. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια και αυτής της σημερινής βραδιάς.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.
3: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο ράδιο Κόσμος.

θυμίσω εσύ και εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι δίπως εντώνει. Στα νύχια

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμο στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματσίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικουρά, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζε από την παραλία. Τα πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

θάλασσα ο ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπιναν. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνισε.

Νανσί. Φθινόπωρο του 1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται

0: Ρέθυμνο. Τέλη καλοκαιριού 1992. Να γυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ουρανός...
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

μικρό αγόρι κυνηγούσε μια διάφανη μπάλα στην παραλία. Το κύμα που έσκαγε στη χρυσή αμμουδιά πότε την έβγαζε πάνω στην άμμο και πότε την παρέσυρε στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο μικρός όλο και την πλησίαζε, μα εκείνη όλο και το ξέφευγε. Το πρωινό αεράκι που είχε σηκωθεί φρόντιζε να τη μετακινεί διαρκώς. Υπήρχαν όμως και στιγμές που ο κόσμος ησύχαζε και που λες τίποτα δεν κινιόταν. Τότε ο μικρός καθόταν σταυροπόδι πάνω ακριβώς στα σύνορα ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Έχουνε βαθιά τα δυο του χέρια στην άμμο και σχημάτιζε λακκούβες και σχήματα εφήμερα. Παρατηρούσε τη διάφανη μπάλα που χόρευε στη φωκερίζοντας σαν μπαλαρίνα. Του άρεσε τότε να σκύβει και να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από την αστραφτερή της διαφάνεια. Ύστερα σηκωνόταν πάλι και ορμούσε να την πιάσει. Μα λες και τα στοιχεία της φύσης συνομωτούσαν εναντίον του και ξανάρχισαν το παιχνίδι τους ψιθυριστά. Και αυτή τη φορά η μπάλα του ψεύχει. Το αγοράκι απομακρύνεται κυνηγώντας την τσαλαβουτά μες στα νερά που επιβραδύνουν την ορμή του, όπως αυτό δεν φαίνεται να το πολύ νοιάζει. Χώνεται μέσα του σφυλίδωνα και μοιάζει τότε η μπάλα να μην τον ενδιαφέρει πια. Όταν ξανασηκώνεται, διαπιστώνει πως η μπάλα δεν εξαφανίστηκε, πως είναι λίγο πιο πέρα, λες, και το περίμενε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Και είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Το μικρό αγόρι αρχίζει πάλι να κυνηγά τη διάφανη μπάλα που φαίνεται άπιαστη. Σε λίγο δεν εντοπίζεται παρά σαν μια κινούμενη κουκίδα πάνω στην ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά. Δυο κινούμενες μικρές φωτεινές κουκίδες.

Γιασκή ζωή. Καμάρε, για το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού με επιμένω από τη ζωή. Πάσε εσύ δεν μ' αγγίζει ο φόβο. Η αρχή σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Για επανάση και έχω άραξη εκεί που κανεί δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να πέσει και να κατεβάσει. Νίξει όλα τα δόση θα πτήσει. Αισθάνομαι τάξη αν είσαι τάξη που αδειάστη. Η πέτρα θα τη στήσει.

βλέπεις τα δικά τους. Ένα σωρό τελειώσαμε η ζωή τους. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια.

0: όμως στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Ως τις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μήκο σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

σε φέρει μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός γος. Μες στις βαλίες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια αλήθεια. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Νιώθω μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τέτοια σκιέ απλώνω για να μνήσεις με θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι να αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω μια με αφήνεις μια σ' αφήνω. Δεν τα ξέρω, ξέρω, έλα όμως υποφέρω, διότι πήρες και δεν

θέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου αδειάνα,

θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίσες τους στο πλάι σου να σταθούν.

στέγη. Και έτσι ασκένε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουνά. Και εκείνη πάντα θα επιστρέφει, κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια Μαδιάνα.